τείχο οίκας. Άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας. Βελ μάιτσα νάιτικέ. Κοιέτσκαρτ προύτησα. Κανέιτε μινουλέ. Μα μίσα στένισιν. Για σύσια ειν μέλε. Τόρμπουχου τόρμι αρέλ. Βάεπιαλον βάλος βάικους. Κουιμόνι τούλε λεβάτ. Αχ το πέι.